ήμουν ο κελάνου, κοκκινέτα λέζε να χώνα, ας μ' αγμοχόλ, μπορεί αχλή.